Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μετά από 10 μουσικές εκπομπές από Buffy τη Radio Velen, έφτασε η στιγμή να συνεχίσουμε μαζί τις επόμενες 10. Σχεδιασμένο στις αρχές του 2020 με επιμέλεια, μεταδίδουμε για 2 σταθμούς. Δευτέρα στο Radio Störfunk, Πέμπτη στο Radioon. Τα συναισθήματά μας είναι ευδαιμονία, ενθουσιασμός, συγκίνηση που σχεδιάσαμε με την δουλειά μας έναν μαγικό κύκλο, τον κύκλο της μουσικής. Είναι συναισθήματα έμφυτα. Στο πιο υγιή άτομο εμφανίζονται και φεύγουν σαν τα κύματα, δηλαδή εναλλάσσονται, όμοια με τα κύματα της μουσικής. Όλοι παλεύουν τη ζωή τους. Συνδυάζουμε τις λέξεις με παλώμενους ήχους ως άλοθη στη σύγχυση των κοινωνικών αντιφάσεων για νέες εξεγέρσεις, νέες περιπέτειες. Μπαίνουμε σε νέα παιδεία από τις σουλές της μορφοποιημένης αντίληψης. Με το Radio Störfunk γιορτάζουμε τα 25 χρόνια ονέα. Με το Radioon υποστηρίζουμε τα δημοκρατικά κινήματα του αραμπελιών για ελευθερία και κατά της λογοκρισίας. Και ειδικά σε εποχές σαν αυτές, συναντιόμαστε πάλι σε αυτόν τον μαγικό μας κύκλο. Είμαι η Στάφη Τσιφλίκα και ακούτε το BAFI.